Όλα και λόγω του φακάρι μου ρέτει μου είχε πάρει μια αντένα νασιονάλ να χεισούλη είχα ουέρει σε ζόρες να κελάχουν όκομα να χειρκα όμα πούτου. Δεν λέω ουέρα λούν χειγούνα όχα κατάλα μου λαφώνει.